0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Τάιλα και Ζάρα Λάρσον. She did it again. Don Dolla και Tyga. Don't worry.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Η Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις
2: πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστε, είπα, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέσαι ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις.
2: Εμένα το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι άκουσα μπιξάρου, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: είναι μόνο αυτό. Μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να, εγώ είμαι ορίστε.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το ChatGPT του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει στραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρο 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Shine bright like a diamond.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις
2: πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες, είπα, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα που μπορείς να τα κάνεις.
2: Εμένα το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι άκουσα μπιξάρο, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: κάνει. DJ είναι μόνο αυτό, μόνο μουσική. Έχει κολλήσει αυτό.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι, ορίστε.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασες κανένα, ελπίζω να μην χάλασες κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το ChatGPT του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει ένα αέρο 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητρία, δείτε στα 3 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss.
1: Παιδιά, τι περίεργος καιρός, γιατί μας το έκανε αυτό.
0: Ένα φθινοποράκι το αισθανθήκαμε λίγο το πρωί εδώ σήμερα.
1: Μύριζε κιόλας λίγο έτσι αυτό το.
0: Της βροχής.
1: Ναι, ρε, παιδί μου. Έτσι, λάθος.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Μάης έχει τα κέφια του στις 20, τι να κάνουμε. Τα κέφια του φθινοπόρου. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε, να ετοιμάσετε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 6 λεπτά μετά τις 8. Πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 20 Μαΐου του 2026, 144η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 9 λεπτά, ενώ στις 8 και 33 έρχεται ξανά η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα των κλινικών μελετών η σημερινή, Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, πολύ σημαντική, Παγκόσμια ημέρα της μετρολογίας. Κάτσε να δω λεπτομέρειες εδώ πέρα. Κάτσε εδώ πέρα, γιατί οι διαφημίσεις δεν θα μας αφήσουν σήμερα να κάνουμε δουλίτσα. Στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική εορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από την Ινδονησία το 2002. Ημέρα μνήμης στην Καμπότζη για εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979. Στην Παγκόσμια Μέρα της Μετρολογίας έχει να κάνει με τις μετρήσεις και τα μέτρα, έτσι. Στο ορτολόγιο σήμερα είναι Αγίου Θαλελαίου, του μάρτυρος, ιατρού, Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Ο Θαλελαίος και ο Θαλής γιορτάζουν σήμερα. Η Λιδία, η Λίδα, με ήττα, το Λί και με ύψιλον όμως. Διαλέξτε και πάρτε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους προσωπικούς λόγους για να το γιορτάσετε. Παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Μεγάλη γιορτή, παιδιά.
0: Έτσι, από αύριο θα έχουμε ταβαντούρι μεγάλο. Ο Καζαμίας έχει κάτι να μας προσθέσει σήμερα?
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961.

0: στις 8 στον Kiss 961, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, παιδιά, με την Μπαγκαράγκα για να μάθουμε ποιος είναι ο σύζυγός της, για τον οποίο έχει μιλήσει και ανοιχτά στη διάφορα έτσι βίντεο. Είχαμε ένα σκηνικό που έκανε ο Ρουβίκονα στη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα του ρίξουμε έτσι μία ματιά, να δούμε πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Για τη συνέχεια θα σε πάω στην Πορτογαλία, όπου άκου τώρα τι έχουμε. Έχουμε αύξηση των θηριανών ανθρώπων.
0: Των ποιον?
1: Των θηριανών ανθρώπων.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Α.
1: Αλλά το έχουν εξελίξει.
0: Μήπως έχουμε και εμείς και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Εμείς έχουμε σκέτα ζώα. Δεν έχουμε θηριανούς ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, θα σου το πω, διότι πάνε και σε κτηνίατρο για να εξεταστούν και έχει διάφορα
0: τέτοια. Α, κάνουν όλη τη διαδικασία. Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Μήπως είναι και στον ΟΠΚΠ.
1: Αν ήταν στην Ελλάδα θα ήταν στον ΟΠΚΠ, αλλά είναι στην Πορτογαλία, σου λέω. Είναι Πορτογάλη.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, θα πάμε. Εσύ χρησιμοποιείς GPS για να πας κάπου ή πας.
0: Μόνιμα και με βγάζει όπου να είναι.
1: Ωραία. Θα σου πω λοιπόν τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να πλοηγούνται με τη μνήμη τους αντί για το GPS.
0: Να το.
1: Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω να δούμε λίγο κάποια θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με, με το πώς έγινε μια τεράστια λύρα στην Κρήτη.
0: Στα πιτσίδια.
1: Στα πιτσίδια, ναι. Θα πάμε λίγο να δούμε τι λέει η Ευρυδίκη για το Eurovision.
0: Η Ευρυδίκη?
1: Ναι.
0: Τι θυμηθήκατε, ρε παιδιά?
1: Αυτό. Έχω ένα πρόβλημα που υπάρχει στο παλάτι. Είναι.
0: Και φυσικά όλα τα προβλήματα του παλατιού τα λύνουμε εμείς.
1: Είναι Κάρολος, Καμίλα, Κέιτ. Είναι 3K στη σειρά.
0: Να τα.
1: Και κάποιοι αντέδρασαν σε αυτά τα 3K και ζήτησαν από κάποιον να αλλάξει το όνομά του. Δεν ξέρω πώς να μαντέψει ποιος, σε ποιον ζήτησαν.
0: Θα το σκεφτώ και θα σου πω μετά.
1: Ωραία. Έχω το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο, το οποίο είναι ελληνικό, και θα δούμε ποιο είναι αυτό το ελληνικό τυρί. Mm. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Αθήνα με αυτή την οσμή αερίου και τελικά ολοκληρώθηκαν οι έρευνες. Μάθαμε
0: παιδιά,
1: τι ήταν.
0: Μύριζε όλη η Αθήνα αέριο. Τι αέριο, μεθάνιο, ξέρω ότι αέριο, βουτάνιο, τι ήταν.
1: Κάποιο αέριο.
0: Κάτι αέριο.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο πολύ άσχημο σκηνικό που έγινε στην πόλη μας με έναν καλλιτέχνη του δρόμου εχθές. Είχαμε την επέτειο για τη γενοκτονία των Ποντίων και έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας υποβροχή. Θέλω να σας πάω να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού που θα γίνουν στην Αθήνα. Δηλαδή, ποιοι
0: Αθήνα.
1: Ξένοι καλλιτέχνες.
0: Διεθνείς καλλιτέχνες.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες, ναι. Θα πάμε λίγο να δούμε πανελλήνιες και πώς να αντιμετωπίσετε έτσι λίγο τα παιδιά σας για να τους δώσετε ένα
0: boost.
1: Ένα boost, ωραίο, ναι. Θα πάμε λίγο να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του έκτακτου επιδόματος παιδιού.
0: Έκτακτο.
1: Έκτακτο.
0: Μπράβο.
1: Έχω το Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος λέει: με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Συνεχίζουμε να βγαίνουμε.
0: Ωραίο. Σουηδία.
1: Ναι, και έχω και ένα τελευταίο θέμα. Α, έχουμε μία εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για τους μικρούς μας φίλους. Το οποίο όμως είναι μία εκδήλωση διαδραστική και αφορά και όλο το σύνολο της πόλης. Οπότε θέλω να σας την πω αναλυτικά.
0: Έχουμε φυσικά να δώσουμε και εισιτηριάκια από ό,τι βλέπω για το Τεχνόπολης. Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο σήμερα στο Aqua Plus. Διότι ξεκινάνε και τα water sports.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Καλό χειμώνα να πούμε. Να, ναι, πραγματικά είμαστε οριακά να το πούμε. Αλλά εντάξει, θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
2: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
0: Η ψυχολογία τη ύλη.
2: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
0: Ήλιος.
2: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω, ας πούμε, στα παιδιά, τι να βάλω εγώ.
0: Αυτό.
2: Κατάλαβες.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά, με τι να αντιθούμε. Αυτό είναι το βασικό.
2: Δεν είναι
0: πρόβλημα.
2: Μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
0: Λεμά,
2: που δεν είναι.
0: Βήχα.
2: Ναι.
0: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
1: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τα νεύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση. Για πες.
1: Έχει και στο Γιώφυρο, έχει και στον Αγιάννη το Χωστό και η Ιωνίας έχει επίσης πάρα πολύ. 62 μαρτύρων και μήνος. Στη Μακαρίου έχει. Φανάρια Μπεντεβή, στον Άι Γιάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Άι Γιάννη. Κατεβαίνοντας αντιστάσεως και η Κάρου επίσης. Και στον δρόμο για τη βιομηχανική.
0: Ωραία. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Τέλεια είμαστε. Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο και Λαϊκή έχουμε στο Ατσαλένιο, Παρασκευοπούλου.
0: Βολεύει, είναι και κοντά. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: λοιπόν με Τζον Νιούμαν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και φυσικά τρόποι επικοινωνίας 28 12 55 961, το σταθερό μας το τηλέφωνο, για να ακούμε φωνούλες και για να βλέπουμε μηνυματάκια στο Viber 6970 888 961.
1: Λοιπόν,
0: με τι να ξεκινήσουμε?
1: Με το Δήμο, αυτό είναι το viral των τελευταίων έτσι ωρών από
0: τα εχθές. Viral φρούτα είναι το viral αυτή την περίοδο, όχι ο Δήμος.
1: Αχ, τα δοκίμασες τελικά χθες?
0: Σήμερα λέω να πάω να κάνω ένα ντου.
1: Αχ, δεν ήταν ένα σου?
0: Δεν ήταν έτοιμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχω βάλει βέσμα, παιδιά, για να βρω viral φρούτα. Θέλω να σας πω.
1: Λοιπόν,
0: έτσι. Ναι, για πάμε στο
1: ένα δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα.
0: Και το χάσαμε. Πολύ βασικό αυτό.
1: Εσύ που ήθελες να πω.
0: Εγώ πρέπει να πηγαίνω, αρχίζω να πηγαίνω.
1: Λοιπόν, ο Ρουβίκονας, μέλη του Ρουβίκουνα, εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο με πανό και σακούλες με σκουπίδια. Κάνατε το Ηράκλειο χωματερή. Έχετε ευθύνη όλοι οι θεσμοί. Ρουβίκονας.
0: Έγραφε το πανό.
1: Ναι. Μέλη λοιπόν να πέταξαν μέσα στην αίθουσα της Λότζιας σακούλες με σκουπίδια, τα οποία μάζεψαν από τους γύρω χώρους. Καλά, δεν έκαναν και πολύ μεγάλη διαδρομή, φαντάζομαι. Για
0: μάζεψαν
1: να
0: γύρω από τη Λότζια ό,τι σκουπίδια υπήρχαν και τα πήγαν μέσα στην αίθουσα.
1: Μαζί με το μεγάλο πανό έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα. Οι θεσμοί έχουν μετατρέψει την πόλη σε χωματερή και έχουν την πλήρη ευθύνη.
0: Όταν λέει θεσμοί, είναι κάποιο συγκεκριμένο.
1: Να σας πω κάτι,
0: είναι ό,τι ακριβώς σκέφτονται όλοι οι πολίτες της πόλης του Ηρακλείου, έχω την αίσθηση, αυτή η κίνηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή εγώ δεν το βλέπω σαν κίνημα, σαν οργάνωση, το βλέπω καθαρά από την ανθρώπινη πλευρά.
1: Έκαναν και μια σκληρή κριτική, γράφοντας, θα σας τα διαβάσω γιατί είναι ωραίο να μαθαίνουμε και αυτές τις πληροφορίες. Το 2024 απολύθηκαν 126 εργαζόμενοι με πρόσχημα την έλλειψη χρημάτων. Στη συνέχεια αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη κατά 48%. Δόθηκαν 13 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτη, ενώ προσελήφθησαν 150 οκτάμινοι υπάλληλοι στην καθαριότητα για να καλύψουν πάγιες ανάγκες αντί να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις. Όλα αυτά εξυπηρετούν τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών, όπως συγκεκριμένα κάποιες, τέλος πάντων. Τα έργα που γίνονται δεν βελτιώνουν την πόλη και την έχουν μετατρέψει σε σκουπιδότοπο. Η πλατεία Ελευθερίας ξαναγίνεται, σχεδιάζεται υπόγειο πάρκινγκ στο πάρκο Γεωργιάδη για 7-8

0: χρόνια, ενώ στο πολιτιστικό κέντρο υπάρχουν 300 θέσεις κλειδωμένες, απρόσιτες για τους δημότες. Η δημοτική αστυνομία προσελήφθη για να κόβει παραβάσεις, τέλος πάντων, περισσότερες κλήσεις. Οι αναπλάσεις οδηγούν σε αύξηση ενοικίων, κλείσιμο καταστημάτων. Όλα γίνονται για τον ιδιώτη και όχι για τον πολίτη. Αυτά και διάφορα άλλα λένε.
1: Απόλυτο έχουν οι άνθρωποι. Είναι ό,τι σκεφτόμαστε όλοι.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Μιχάλη?
1: Ναι.
0: Καλά, αυτή η έρμη πλατεία Ελευθερίας που σχεδιάστηκε, ολοκληρώθηκε. Μας πήρε πόσα χρόνια, μωρέ, που ήταν κλεισιτηρία? Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και όλα τα σκέπαστρα από τα καταστήματα δεν ανακαινίστηκαν.
1: Έμειναν όπως ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ήταν μέσα στο σχέδιο ανακαίνησης αυτά όμως.
0: Δεν ξέρω αν ήταν και αν δεν ήταν. Δεν θα έπρεπε όμως εκεί να γίνει μια ενιαία ομοιόμορφη, αν μη τι άλλο, κατασκευή?
1: Ναι. Ναι.
0: Που να είναι του Δήμου και να μην μπορεί ο κάθε καταστηματάκης να παρέμβει και να κάνει το δικό του το γούστο.
1: Ναι, γιατί είναι στο
0: κέντρο. Στο σχεδιασμό λοιπόν της πλατείας, εγώ φτιάχνω αυτά τα σκέπαστρα.
1: Στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, παιδιά.
0: Με όποιο τρόπο είναι και τα χρησιμοποιεί όποιος νοικιάζει το εκάστοτε κατάστημα.
1: Σωστό.
0: Δεν αποτελούν περιουσία του καταστήματος οι τέντες έξω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σε δημόσιο χώρο. Θα έπρεπε να σχεδιαστούν λοιπόν.
1: Από το Δήμο.
0: Αφού είναι στο κεντρικότερο πλατείο, σημείο της πλατείας της πόλης. Θα έπρεπε λοιπόν να σχεδιαστούν από τους αρχιτέκτονες που έχουν αναλάβει την ανακαίνιση και να είναι.
1: Ομοιόμορφα όλα.
0: Να αποτελούν μέρος
1: ένα κομμάτι της πλατείας.
0: Ακριβώς. Και να είναι και όπως πρέπει, μετακινούμενα.
1: Σημείωσέ μου στα πρακτικά, σε παρακαλώ, τους αρχιτέκτονες, θα επιλέξουμε τους καλύτερους.
0: Τον Καλατράβα να φέρεις, Μιχάλη.
1: Τον Καλατράβα θα βάλω, θα σκεπάσω την πλατεία Ελευθερίας, παιδιά. Δεν σας το πω αυτό. Θα βρέχει, δεν θα γλιστράμε.
0: Τον Καλατράβα
1: να φέρεις. Από πάνω σκέπαστρο.
0: Παιδιά, δηλαδή πραγματικά το έβλεπα προχθές που την Κυριακή, τέλος πάντων, κάποια στιγμή που βρέθηκα και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, που σε αυτή την πόλη τα πάντα είναι μισά, δηλαδή ημιτελή, όλα.
1: Δεν
0: γίνονται πράγματα,
1: γίνονται
0: όλα ημιτελή, όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τι θα κάνουμε, να πάρουμε budget, να πούμε ότι τα χρησιμοποιήσαμε, να φανεί στην Ευρώπη ότι κάτι κάναμε και δεν κάναμε τίποτα εν τέλει.
1: Και όπως κάνουμε στο τέλος ο πολίτης δεν επωφελείται.
0: Ακριβώς. Όπως κάναμε και με τους δρόμους. Βάζουμε κυβόληθο, να έχουμε εκεί να πληρώνουμε. Μετά από πάνω, πίσω, εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία καθαριότητας.
1: Παιδιά, είναι το πάμε και όπου βγει. Η αυτή η χώρα είναι το λάβαρό της αυτή η ατάκα. Έτσι, κανονικά, σε όλους τους τομείς. Αυτό βλέπω εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας σχεδιασμός για τα σκουπίδια? Αν τα δώσω σε ιδιώτη, τι ρήτρες θα βάλω, πόσο θα μου στοιχήσει, τι αποτελεσματικότητα θα έχει, αν προσλάβω ανθρώπους. Τι θα έχει, τα βάζω κάτω, τα ζυγίζω. Δηλαδή με απλά μαθηματικά. Αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν με απλά μαθηματικά. Τι θέλουνε?
1: Επιστήμονες.
0: Και να θέλουν επιστήμονες, φέρτε τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν οικονομολόγοι που να είναι μέσα στο Δήμο και να μπορούν να κάνουν αυτά τα απλά μαθηματικά. Που στο δικό μας μυαλό είναι
1: κύριο Μπέο, γιατί ο κύριος Μπέο δεν μου φαίνεται για επιστήμονας. Πώς είναι όλα νοικοκυρεμένα στο Βόλο?
0: Να σου πω λίγο κάτι. Γιατί δεν έρχονται. Και γενικότερα μιλάω για όλη τη διοίκηση της Ελλάδας, όχι μόνο για τους Δήμους. Γιατί δεν μπαίνουν πετυχημένα μοντέλα του εξωτερικού να τα εφαρμόσουν? Ας πούμε, η διαχείριση των σκουπιδιών στο εξωτερικό γίνεται από ιδιώτες, αλλά δες με ποιο τρόπο γίνεται. Ο πολίτης πληρώνει ένα commission, τέλος πάντων, και παίρνει κάποια barcode τα οποία πρέπει να μπαίνουν πάνω στη σακούλα της, στη σκουπιδοσακούλα, και έχει συγκεκριμένη ημέρα που βγάζει τα σκουπίδια για να τα πάρει το απορριμματοφόρο. Τρεις φορές τη βδομάδα, όσες είναι.
1: Ναι, αλλά θέλει οργάνωση όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλει οργάνωση και θέλει και μία, και από τους πολίτες να συμμετέχουν σε όλο αυτό, έτσι, προφανώς. Όμως, όταν σε υποχρεώνει ο Δήμος να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι μόνο για να εισπράττουν δημοτικά τέλη. Πρέπει να δίνουν και στον πολίτη την παροχή να απολαμβάνει μία καθαρή πόλη. Ταυτόχρονα, που είναι το βασικό. Αλλά εδώ πέρα τι κάνουμε? Δεν έχουμε καμία ενσυναίσθηση. Ο καθένας σας παίρνει μια σακουλίτσα από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, τη δένει κόμπο και την πετάει στον κάδο. Ούτε οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν ξεσκισμένες σακούλες από τα γατιά, ας πούμε, και από την τέτοια. Θα πρέπει όλοι να έχουμε τη σακούλα των σκουπιδιών, τη συγκεκριμένη, που θα είναι όπως πρέπει, να έρχεται συγκεκριμένη μέρα να τα μαζεύει ο Δήμος, που να τα βγάζουμε κι εμείς συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, στη μία γειτονιά βγάζει τα σκουπίδια 7 με 11, ο άλλος θα βγάζει 11 με 2. Να ξέρουν πότε θα γίνει όλο αυτό, που να υπάρχει λιγότερη φθοράκι από τα δέσποτα.
1: Αυτό. Ας αυτό τα κάνουμε εμείς μόλις αναλάβουμε το Δήμο. Τώρα,
0: ναι,
1: ας τους
0: δεν μιλάω άλλο. Λοιπόν,
1: μην λες άλλες ιδέες μας.
0: Πάντως, και από τα βιντεάκια που είδα, ο κύριος.
1: Εμένα με εκνεύρισε ο κύριος Καλοκαιρινός, διότι τον είδα να γελάει στο τέλος του βίντεο. Και
0: αυτό ήθελα να πω.
1: Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
0: Δηλαδή, βέβαια, ήταν τραγελαφική η κατάσταση, οπότε ορθώς και γέλασε. Ήταν τραγελαφική. Όμως ήταν τραγελαφική προς τον ίδιο.
1: Δηλαδή, μάλλον δεν αντιλήφθηκε.
0: Γελούσε με τον εαυτό του. Γιατί αυτός και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν φύγει. φέρει την πόλη σε αυτή την κατάσταση και τους πολίτες ώστε να πηγαίνουν και να πετάνε σκουπίδια μέσα στη λότζια σε ένα εμβληματικό κτίριο.
1: Έτσι. Είναι 8 και 35, έχουμε καθυστερήσει το break. Πρέπει να πάμε επιγόντως σε αυτό. Θα αλλάξει αυτή η πόλη ποτέ?
0: Άμα βγει στο τιμόνι του Δήμου.
1: Μόλις βγω εγώ στο τιμόνι του Δήμου, παιδιά, θα αλλάξουν πολλά. Έχετε το στο νου σας, παρακαλώ. Πάμε στο break μας να σωθούμε.

Ατόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Σήμερα στην πόλη μας θα έχουμε μία μέρα με συννεφιά. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η ισχυρή άνεμη έντασης 5 μποφόρ βορειοδυτική που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και 24 βαθμοί Κελσίου βλέπω τη μέγιστη θερμοκρασία. Θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο να μπω και στο δεύτερο μοντέλο για να δω αν δείχνει βροχές, γιατί το εμπιστεύομαι λίγο περισσότερο.
2: Μπες στο συνάδελφο να δεις τι γίνεται.
1: Στο συνάδελφο, περίμενε
2: λίγο. Στο συνάδελφο μοντέλο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Κάποιες βροχοπτώσεις θα υπάρχουν ασθενείς.
2: Πού?
1: Στο βόρειο τμήμα του νησιού.
2: Εμάς εδώ μας πιάνει? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μας πιάνει. Θα έχουμε και εμείς μέχρι και το απόγευμα κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Αναδιαστήματα θα υπάρχουν.
2: Να το. Μέχρι το απόγευμα όμως, όχι μόνο αργά από ό,τι φαίνεται.
1: Και την Παρασκευή ξανάρχονται βροχές και καταιγίδες. Και το Σάββατο. Και την Κυριακή δεν το βλέπω να γίνονται εκδηλώσεις.
2: Να τα.
1: Τέλος πάντων, ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί παιδιά τα φαινόμενα αυτά μερικές φορές περνάνε και προσπερνάνε.
2: Ακριβώς.
1: Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα θα έχουμε το βλέπεις, ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς Κελσίου, ισχυρή άνεμη έντασης 5 μποφόρ βορειοδυτική θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Άγιος Νικόλαος θα έχει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις με συννεφιά, 23 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ δυτική άνεμη.
2: Εκεί θα μας πάρει ο άνεμος.
1: Παίρνουν τον κόσμο. Στην Ιεράπετρα ο Ιδράργυρος θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια όμως, ίσως προς το απόγευμα κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κάνουν την εμφάνισή τους. Στη Σιτία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου, ισχυρή άνεμη έντασης 6 μποφόρ δυτική θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ενδεχομένως να παίζουν και κάποιες έτσι ασθενείς βροχοπτώσεις.
2: Ναι.
1: Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, η Ιδράργυρος θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Το πρωί θα υπάρχει έντονη συννεφιά, όμως από το μεσημέρι και έπειτα φτιάχνει ο καιρός. Στα Χανιά 23 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική άνεμη θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ασθενείς νεφώσεις στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 18. Στο Τιμπάκι ο Ιδράργυρος έχει φτάσει τους 19. Και στη Σαντορίνη είμαστε στους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: 17 και η Αθήνα, με βροχούλα αυτή την ώρα η Σκόπελο στους 19. Βροχή για την Ορεστιάδα κανονικότατη στους 17 επίσης. 11 η Κοζάνη με σύννεφα, 18 η Θεσσαλονίκη και η Άρτα. Και η Πάτρα το ίδιο στους 18 και ο Πύργος. Και η Νάξος και η Μήλος, 20 βαθμούς η Ρόδος. 18 η Μυτιλήνη, 19 η Χίος. 18 και τα Κύθυρα, με ηλιοφάνεια τα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Κίνα, όπου αυτή την ώρα στο Πεκίνο έχουν και τον καιρό τον ίδιο με εμάς εδώ. Σύννεφάκι, λίγο ηλιοφάνεια, λίγο βροχούλα. Ο Ιδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Anxiety. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας πάω μια βόλτα μέχρι το λαβύρινθο και τα όμορφα πεζά που μας περιμένει για τις εκδηλώσεις. Είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι αραβώνας ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη στιγμή της ζωής σας, ο λαβύρινθος περιμένει να την κάνει ακόμα πιο μοναδική με τις πεντανόστιμες γεύσεις του, με την εξαιρετική εξυπηρέτηση και φυσικά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ήχου και φωτισμού που έχει και τεράστια LED monitors που μπορούν να προβάλλουν ακόμα και τα βίντεο τα δικά σας και ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να κάνετε ένα επιτυχημένο event. 28 17 43 5 45. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για ερωτήσεις που αφαιρούν το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Με τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους δωρεάν, όπως επίσης και μια υπέροχη εκκλησίτσα πανέμορφη έτοιμη για να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια. Λοιπόν, θα πάμε break για βίντεο, γιατί βλέπω και πέρασε ο χρόνος.
1: Θα επιστρέψουμε με την Ντάρα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Α, Μπαγκαράγκα.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς τα 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παραγωγή, παρακαλώ, ας μην power play την άλλη εβδομάδα, διότι μας έχει κάνει κάτι αυτό το κομμάτια.
1: Και τα έλεγε και Παπαδάκη, παιδιά, από 12 Μαρτίου, έτσι. Να, που ορίστε. Η Παπαδάκη δηλαδή ξεχώρισε την Μπαγκαράγκα στο Kiss New Music και εμένα, να ξέρετε, με έχει συγκλονίσει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το κορίτσι αυτό είναι ένα ταλαντούχο κορίτσι. Όμως.
0: Με λάθο κομμωτρία.
1: Δεν είχε. Α. Ναι, εντάξει. Δεν είχε την αυτοπεποίθηση, σου λέει, να πάρει την απόφαση,
0: ναι,
1: να πάει στη Eurovision. Και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι γιατρός και παντρευτήκανε πέρυσι τον Ιούνιο, ήταν εκείνος που της έδωσε την όθηση, της είπε τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πας.
0: Πήγαινε.
1: Πήγαινε και βλέπεις πόσο δίκιο έχει ο γιατρός.
0: Μήπως να μιλήσει λίγο με την Άση Μπίλιο ο γιατρός, να της δώσει μερικές συμβουλές.
1: Ο γιατρός την Άση. Έχεις δίκιο. Ναι, εκείνη τον είχε στο πλευρό της, εννοείται, και
0: πόσο είδαμε... χρόνο είναι η Ντάρα?
1: Η Ντάρα δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι,
0: 28,
1: θα το ψάξω.
0: Η Πίνη
1: 28 είναι.
0: Κουκλάκι.
1: Πάντως και ο σύζυγος είναι, φαίνεται, και μικρός και ωραίος.
0: Ωραίο ζευγάρι τα παιδιά, ναι, μπράβο. Μια χαρά.

0: Α, ίδιος. Τη στιγμή κάποιο λιράρι.
1: Η κοπέλα από δίπλα μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει δίπλα και να τρώει. Πρέπει να εκμετώσει το βίντεο μας. Λοιπόν, ναι.
0: Δίπλα δεν είναι έτσι, είναι τρέλα. Ναι. Δεν. Καλά κάνει κάθε εδώ άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, βρέθηκε στο, στην Eurovision και μόλις έγινε εκείνος το αποτελέσματος, την είδαμε να πέφτει στην αγκαλιά του. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και όλα.
1: Παιδιά, λογικό, ορίστε.
0: Ήταν πολύ μεγάλη χαρά της και ήταν και απρόσμενη. Επειδή δεν την έδειχναν ούτε τα προγνωστικά ούτε τα στοιχήματα, τέλος πάντων, της έδιναν πολλές πιθανότητες.
1: Outsider, κανονικό.
0: Ήταν απρόσμενη όλη αυτή η χαρά, έγινε ο απόλυτος χαμός. Αυτά.
1: Τι ωραίο, και είδες τώρα ότι όταν σε στηρίζει και ο άνθρωπός σου, παπάδες μπορείς να κάνεις.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς στα 5 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Θα μας πας μέχρι τα πεζά μια βόλτα.
1: Θα σας πάω μέχρι τα πεζά, διότι εκεί θα συναντήσουμε το Λαβύρινθο. Ένα χώρο πολυτελέστατο για να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, την εταιρική σας εκδήλωση και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ένα χώρο που προσαρμόζει το μέγεθος του ανάλογο με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, εξαιρετικό φαγητό και για τις διαθέσιμες ημερομηνίες ενημερωθείτε στο 28 17 43 5 45. Λοιπόν, έχω μια είδηση που διαβάζω τώρα μόλις.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο γάμο, ο οποίος γίνεται στις φυλακές Τρικάλων, και τον τελεί ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι κριτικός, πρώην παίκτης reality, Masterchef reality, του Masterchef συγκεκριμένα.
0: Αρχιμανδρίτης, πρώην παίκτης, δηλαδή συγγνώμη, όταν ήταν στο Masterchef ήταν ήδη αρχιμανδρίτης και μπήκε στο Masterchef?
1: Όχι, ήταν σεφ.
0: Ήτανε πρωτοσύγγελος.
1: Δεν ξέρω αν ήταν σε, ήταν μάγειρας ρε παιδί μου.
0: Χριστιανή μου, αρχιμανδρίτης δεν μας είπες?
1: Τώρα έγινε αρχιμανδρίτης.
0: Πώς γίνεσαι αρχιμανδρίτης? Για να γίνεις αρχιμανδρίτης, υψηλό βαθμό στέλεχος, δεν πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου? Αν μας ακούει κάποιος από την εκκλησία 255-961, εμένα το αρχιμανδρίτης μου κάνει κάτι σε αρχιλοχίας. Αλλά για να πας αρχιλοχίας πρέπει να περάσεις,
1: λοιπόν,
0: απολογίας,
1: εδώ πέρα λέει ο Ευμένιος Αυγουστάκης με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Τρίκης Χρυσοστόμου έχει οριστεί και έχει αναλάβει την τελευταία διετία την πνευματική καθοδήγηση των κρατούμενων, κάνοντας σημαντικό έργο. Κατάλαβες? Οπότε 20 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει η φυλακή Τρικάλων, και έχει φτάσει η ώρα να τελεστεί ο πρώτος γάμος, ο οποίος θα γίνει εκεί.
0: Κάνανε παρτάρα
1: για
0: τα 20
1: χρόνια. 24 Μαΐου έχει οριστεί στο εκκλησάκι, τέλος πάντων, των φυλακών. Η κοπέλα θα φτάσει με νηφικό, θα παντρευτεί ένα 45χρονο κρατούμενο και το γάμο θα τελέσει ο αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, παλιός παίκτης του Masterchef.
0: Άκου τώρα. Εμένα και δεν με κάλεσαν να του κάνω το πάρτι. Θα πήγαινα.
1: Ναι. Καταρχάς, μπράβο σε αυτή την κοπέλα που παντρεύεται ένα κρατούμενο.
0: Ένα φυλακόβιο.
1: Και να σου πω κάτι. Ναι. Πολύ καλή, γιατί ξέρει σίγουρα έτσι που τον έχει, είναι μέσα. Οπότε λες,
0: αυτό σου λέει πόσο τι να κάνει, επειδή είναι μέσα. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Εγώ στο μεταξύ τον βλέπω τώρα τον αρχιμανδρίτη. Δεν μου θυμίζει κάποιο παίκτη μάστερ.
0: Σε ποιο παίξει... νούμερο, γιατί είχαμε και 15 μάστερ σε
1: παιδιά. Και πολλά μάστερ σε αυτήν την εποχή.
0: Άμα είναι 150 οι παίκτες, πού να σου θυμίζει κάποιος κάποιον. Εγώ μόνο τον Πεντρετζίκη θυμάμαι.
1: Πάντως εδώ πέρα τα σχόλια λένε ότι είναι ένας πολύ καλόκαρδος, γεμάτος αγάπη άνθρωπος και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Και πολύ καλός μάγειρας μάλλον.
1: Ορίστε.
0: Όλα καλά, μια χαρά, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή περίπτωση, ορίστε. Και όχι μαντρίτης. Αυτά, 28-12-55-61 και μηνύματα δεν έχω ακόμα δει, να δω τι γίνεται σε εσάς εκεί έξω. Για να μας στείλετε καμία καλημέρα, καμία φωτογραφία, να δούμε πού είστε, τι κάνετε αυτή την ώρα. 69-70-888-961 είναι το Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε τις πρώτες καλημέρες. Να δούμε και καμία φωτογραφία που είστε, βρέχει, δεν βρέχει, τι καιρό έχει. Κάντε μας ανταπόκριση και από την Νότια Κρήτη ή όπου από αλλού μας ακούτε, για να δούμε τι κάνετε και πώς είστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αναζητήστε μας και στο Instagram για να δείτε τι ωραία έτσι πράγματα ανεβάζουμε. Πώς θα σε βρούμε εσένα?
1: Εγώ είμαι Evita Dim.
0: Oh, Μιχάλης, κάτω Παύλα Θεοδωράκης, κάτω Παύλα DJ. Θα βρείτε εμένα. Για να τα λέμε και από εκεί.
1: Πολύ ωραία ιστορία. Ανεβάζουμε αυτές τις μέρες.
0: Έτσι,
1: μπράβο,
0: έτσι,
1: Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Έτσι, έχω γούστο και φαίνεται.
1: Θέλω να σας πάω σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Για πες.
1: Η οποία όμως δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, απευθύνεται και σε όλους εμάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Μουσείο γιορτάζεται την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Τι είναι ταξινομική τώρα? Λοιπόν, μας καλούνε να φωτογραφίσουμε λουλούδια, ζώα, οτιδήποτε βρίσκουμε στη φύση,
0: ναι,
1: να αναζητούμε το όνομά τους και να τα ανεβάζουμε σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουν να καταγράψουν όλα τα είδη που υπάρχουν στην Κρήτη.
0: Είδη λουλουδιών, ας πούμε, είδη φυτών.
1: Συγκεκριμένα λέει θα παρουσιαστούν διάφορες έτσι εδώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι 18 και δεν θα σας πω.
0: Ωραίο.
1: Η δράση λέγεται «Ονόμασέ το για να το προστατέψεις». Ζητάει λοιπόν από το κοινό να πάρει μέρος ενεργά σε αυτή την κίνηση. Έχει ένα hashtag «Name it to save it», «Ονόμασέ το για να το προστατέψεις», ώστε να συμβάλλουν στο να αναδειχτεί η ταξινομική επιστήμη.
0: Τη ταξινόμηση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε τα είδη, δηλαδή να θυμόμαστε ότι αυτό το φυτό το λέμε έτσι το όνομά του.
1: Ακούστε λοιπόν πώς είναι. Τραβάτε μια φωτογραφία φυτό, ζώο, μύκητα, μικρόβιο ή άλλο οργανισμό που σας συναρπάζει.
0: Αυτό μας λίγο μας εξητάρει το ενδιαφέρον.
1: Βρείτε την επιστημονική του ονομασία.
0: Βρείτε έναν οργανισμό, τέλος πάντων, να φωτογραφίσετε.
1: Ή ζητήστε βοήθεια από κάποιον επιστήμονα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν.
0: Οι selfie μετράνε.
1: Μοιραστείτε το, σταμάτα μωρέ. Μοιραστείτε το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag Name it to save it.
0: Ναι.
1: Κάθε ανάρτηση είναι, λέει, μια φωνή για τη βιοποικιλότητα. Ας κάνουμε, λέει, αυτή τη μέρα αναγνώριση της επιστήμης της ταξινομικής πιο ηχηρή από ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάει λοιπόν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα μου άρεσε η δράση, γι' αυτό είπα να τη μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμένα μου άρεσε η selfie. Πολύ
1: όλα
0: καλή
1: αυτά
0: ιδέα.
1: Θα γίνουν το Σάββατο 23 του μήνα.
0: Καλημέρα και στη Σοφία που μας λέει ότι τη φτιάχνουμε την μέρα. Μας ακούει πάντα. Καλημέρα, βρε Σοφία, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Να σας πάω μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Πού να σας πάω? Θα σας πάω στο σαλόνι σήμερα, όπου ο καμβάς της καθημερινότητάς μας είναι το σαλόνι μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης αλλά και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σίγουρα θα βρείτε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, όπου θα μπορέσετε να ζήσετε την εμπειρία σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, καμβάνου 27 και Λευθένης κοντά στο γήπεδο του Όφη, και φυσικά αναζητήστε τη στο Instagram Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή.
2: Kiss 961.

0: Where is my husband? Παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 9. Τι λέει εδώ πέρα. Η Μαρία μας έχει στείλει μήνυμα, λέει. Τι ωραία, λέει, η δράση του μουσείου. Θυμήθηκα, λέει, τα νιάτα μου, λέει, που κάναμε φυτολόγιο στο σχολείο. Δεν είχαμε, λέει, αφήσει κήπο για κήπο να μην κόψουμε πρασινάδες και όλες οι κυκλοπαίδες είχαν μέσα λουλούδια προς αποξήρανση. Παιδιά, τα έχουμε ζήσει όλοι, νομίζω, εμείς, έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι και πάρα πολύ ωραίο το φυτολόγιο. Το θυμήθηκα και εγώ πρόσφατα, γιατί είδα ότι στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είχαν κάνει μια δράση.
0: Τα παιδιά δεν το κάνουν πια στο σχολείο.
1: Όχι, αλλά κακώς που το κάνουν. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Και
0: βέβαια,
1: το να μαζέψεις τα λουλούδια και το να τα φύλλα, ότι μαζεύαμε τέλος πάντων, και το να έρθεις σε επαφή με αυτό το βιβλίο, με το ριζόχαρτο τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Να τα κολλήσεις, να γράψεις πάνω την ονομασία. Βέβαια, τώρα να σου πω, όλα αυτά γίνεται
0: πράγματα
1: με πολύ πιο σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Πάσχα που κάναμε μια βόλτα στη φύση με τα παιδιά, έκανα μια φωτογραφία το λουλούδι, το έβαζα στο Google και μου έλεγε το Google τι είναι.
0: Μα δεν μας ενδιαφέρει μας τώρα αυτή η ιδέα.
1: Ναι,
0: εμείς θέλουμε την επαφή,
1: ναι,
0: με τη φύση, παιδιά. Τι να το βγάλεις στο ChatGPT το λουλούδι. Για να μην αναφερθώ, λέει, στο πόσο επιστημονικά μας εκπαίδευσε, λέει, είμαι μοντέρνο, η μοντεσοριανή γιαγιά μας,
1: ναι,
0: στα άγρια χόρτα. Άγριες μέλισσες.
1: Δεν σα πω λίγο κάτι, το ξέρω ότι αυτή η τέχνη θα χαθεί.
0: Εννοείται, παιδιά, και νομίζω ότι υπάρχουν και σύλλογοι αυτή την περίοδο.
1: Όχι,
0: που...
1: συλλογή είναι πρόγραμμα της περιφέρειας.
0: Πρόγραμμα.
1: Κατά κύριο λόγο όμως υλοποιείται στα Χανιά, κατά κύριο λόγο.
0: Ορίστε.
1: Εδώ δεν έχει.
0: Που βγαίνουν στα βουνά, παιδιά, και τους μαθαίνουν τα χόρτα. Τι ωραίο.
1: Είναι από την περιφέρεια Κρήτης. Διοργανώνεται. Η περιφερειακή ενότητα στα Χανιά όμως το υλοποιεί. Έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα για όλο το χειμώνα, Κυριακή παρακυριακή, αν δεν απατώμε, που πάνε σε συγκεκριμένα σημεία και μαζεύουν χόρτα και τα μαθαίνουν στον κόσμο ποια είναι αυτά που πρέπει να μαζέψουν και σε ποιες περιπτώσεις κάνουν και δράσεις με πίτες ή με μαγείρεμα των χόρτων που βρίσκουν.
0: Το καλό, το κορτάρι.
1: Το κορτάρι. Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά και μπράβο και μακάρι να το κάνουν και εδώ, παιδιά. Μπας και μάθουμε και κανένα κορτάρι καινούριο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουμε νέες κυκλοφορίες τραγουδιών που με έχουν, έτσι, από χθες λίγο συγκλονίσει που τις άκουσα. Αλλά είναι 9:29, οπότε θέλω χρόνο. Οπότε θα επιστρέψουμε με
1: τραγούδια και
0: διασκευές ελληνικών τραγουδιών του παρελθόντος. Μιλάμε για classics. Παραδοσιακά θα τολμούσα να τα πω. Ναι, είναι παραδοσιακά. Πού θα συγκλονίσουν. Επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55

0: ίντσων OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 ίντσων Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 ίντσων Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 ίντσων μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παπαούτε. Nicky's Mind, Till 77, Arm Jams.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι.
1: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται.

0: Εδώ είμαστε με τη Σανέλ μας, παιδιά, επιστρέψαμε. Ήθελα τώρα να δω κάτι. Αν έχει... Θα το βρω, δεν μπορεί.
1: Τι θέλεις να βρεις?
0: Θέλω να βρω αυτό το Kiss New Music.
1: Α, θέλει το σποντάκι της Ειρήνης.
0: Το βρήκα, παιδιά.
2: Kiss New Music. Άκου σήμερα.
1: Χαρά η παραγωγή.
2: Και το αύριο.

0: δεν είναι.
1: Δεν το κοροϊδεύω. Παιδιά, γιατί να το κοροϊδέψω, δεν κατάλαβα.
0: Παιδιά, α πούμε τα καινούργια παιδιά, οι νέοι, πώ μπορούν να ακούσουν την ηθιά διαφορετικά.
1: Παιδιά,
0: είναι παλιακό ο ήχο.
1: Σκέψου τώρα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ο πατέρα μα θα το χόρευε τσάμικο.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ εμεί τώρα. Twerk.
0: Ρε παιδί μου, εσύ θα συνεχίσει να το κοροϊδεύει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν δεν ακολουθήσουν τη ροή τη μόδα,
1: ναι,
0: θα πεθάνουν. Αν δεν εξελιχθούν, δηλαδή είτε τα νέα παιδιά θα ακούσουν την ηθιά σε αυτή τη μορφή ή δεν θα την ακούσουν ποτέ.
1: Okay, σωστό.
0: Τι προτιμάς?
1: Προτιμάω αυτή τη μορφή.
0: Το ίδιο ισχύει, παιδιά, και για τα οδεία. Όταν τα οδεία δεν εξυγχρονίζονται αλλά συνεχίζουν να διδάσκουν στις νέες γενιές Μπαχ, Μπετόβεν και την Σονάτα, ας πούμε, δεν πρόκειται να κρατήσουν στα οδεία τη νέα γενιά. Θέλουν ένα ήχο λίγο πιο σύγχρονο, πιο γρήγορο.
1: Δεν θέλει το οδείο.
0: Δεν θέλει το περλέγγι, Μιχάλη. Ο ήχος πλέον είναι ηλεκτρονικός και είναι σύγχρονος. Αν δεν εξυγχρονιστούν να παίξουν σύγχρονα κομμάτια στα παιδιά, να τους μάθουν και τα κλασικά μέσα από ένα άλλο τρόπο ενδεχομένως. Αλλά αν δεν εξυγχρονιστούν και τα οδεία, θα κλείσουν.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα κανένα παιδί πλέον να μεγαλώνει ακούγοντας κλασική μουσική και να διδάσκεται μόνο κλασική μουσική. Θέλει και σύγχρονα.
1: Αυτό ήταν το ηθιά. Σου έχω και άλλο θέλω να σου πω.
0: Περιμένω με αγωνία να το ακούσω.
1: Δεν σταματάει εδώ, παιδιά,
0: το Kiss Music. Εγώ το βλέπω πολύ θετικά αυτό.

0: καλά, παιδιά, διότι και το ελληνικό πανηγύρι έχει εξελιχθεί. Βλέπετε, καταρχάς θα θυμίσουμε ότι η Εύη Δώδη ήταν η πρώτη που τραγούδισε το Μαντάμ μέσα στα πανηγύρια. Δηλαδή, βλέπετε ότι. Εν τω μεταξύ, έφερα και καινούργιο τραγούδι Εύη Δώδη, παιδιά, το σκέφτομαι. Δεν σα το έχω παρουσιάσει ακόμα. Δεν θα το στείλω στον Παπαδάκη.
1: Όχι, κάνε εσύ την παρουσίαση. Θα πήρε τώρα.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, παιδιά. Η ελληνική δισκογραφία που λέτε, μην νομίζετε ότι έχει πεθάνει.
1: Παιδιά, εξελίσσεται. Τα πράγματα πρέπει να εξελίσσονται. Και αυτό. Γενικότερα, δείτε λίγο, αν δώσετε στα παιδιά αυτό το σύγχρονο ήχο που τους αρέσει να ακούνε, αλλά με διαφορετικό τρόπο, να, θα έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν θα επέτρεπα στα παιδιά μου να ακούσουν αυτά
0: τα τραπ
1: με αυτό το στίχο. Αυτό όμως είναι οκ. Okay,
0: με άλλο μάτι η μάνα η Ελληνίδα.
1: Και επίσης, να σου πω λίγο κάτι, έτσι μαθαίνουν ότι η μουσική έχει διάφορα είδη και ανάλογα με το τι θα παίξει μπορείς να προσαρμόσεις και το στίχο. Δεν είναι κακό. Μην το βλέπετε αρνητικά.
0: Δείτε το θετικό του πράγματος. Και με αυτό το θετικό του πράγματος θα έρθει και το power play της εβδομάδας που το βλέπω έτοιμο, που λέγεται ούτε του παπά ούτε. Καλημέρα Κάλλη. Ούτε του παπά ούτε. Έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό. Καταδικασμένο κομμάτι από την αρχή που βγήκε.
1: Σε πληροφορώ όμως ότι το κομμάτι αυτό έχει γίνει hit στα σχολεία.
0: Μεγάλο hit. Με τη
1: διδασκάλα του γιού μου του το βάζει, ας πούμε, κάθε μέρα. Μετά το φέρτο μου, έχουμε τον παπά ούτε.
0: Τώρα όμως που θα τις πάσεις τα νέα κομμάτια σε CD.
1: Χαμός θα
0: τώρα έχουμε το ιτιά, ιτιά και το, πώς το πούμε το άλλο, το κοντούλα λεμονιά. Το μήλο μου κόκκινο. Θα τη τα πα σε CD τη κοπέλα. Σε εστικάκι, παρακαλώ, όχι σε CD. Που είμαστε 1995. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν.

0: μιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Επιστροφή λοιπόν στα 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: New Religion λοιπόν, και θέλω να ακούσουμε έτσι κάτι εδώ, ένα μικρό πόσμο από το κινητό, θα στο βάλω αυτή τη φορά γιατί δεν το βρίσκω στο YouTube.
1: Φίλοι μου, πάμε να κάνουμε viral το καινούργιο μας σουξέ, τον RJ.

0: Βαϊμπάρο είναι το νέο κομμάτι της Εύης Σόδη. Αυτό και Kiss Me Music πάλι σήμερα.
1: Γιατί παιδιά είναι και πολύ σύγχρονο όπως βλέπετε. Βαϊμπάρο.
0: Βαϊμπάρο, βαϊμπάρο. Και την πάρο μπορείς να βάλεις μέσα.
1: Ναι, δηλαδή, πολύ εύκολα.
0: Πολύ καλό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην Αγγελική, η οποία ακούει και ο σύζυγός της τα τραγούδια που μας παρουσίασες πριν. Ναι. Βασικά το Μήλο μου κόκκινο. Σήμερα θα του μάθει και το Ιτιά Ιτιά. Θα συνεχίσω με τον Γιώργο, ο οποίος λέει τη γυναίκα μου τη λένε Λεμονιά και της το λέω συνέχεια.
0: Οπα.
1: Και θα πάω και στο Γιάννη που λέει παιδιά καλημέρα, για να σας κάνω να γελάσει τόσο φορά λέει την κοντούλα Λεμονιά που βάλατε. Η γυναίκα μου είναι κοντούλα. Και γι' αυτό λέει την ερωτεύτηκα άλλωστε. Και το επίθετό της είναι λεμονιά. Καλά λέει πήγε αυτό.
0: Καλημέρα στην κοντούλα λεμονιά σου φίλε μας. Λοιπόν, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και να σου πω κάτι για κοντούλα λεμονιά. Τώρα το τραγούδι προφανώς βγήκε και το δέντρο φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
0: Και υποθέτω έτσι.
1: Αλλά όλα αυτά τα τραγούδια είναι διφορούμενα.
0: Παιδιά, βαϊμπάρετε μαζί μας μέχρι και τις 11. Θα είμαστε εδώ παρέα.
1: Κάτσε
0: φυσικά
1: να πω και το νούμερο στο Viber 697-888-961. Βαϊμπάρετε.
0: Αν ακούει παραγωγή θα το κάνω spot. Και θα λέει το νούμερο και βαϊμπάρο, βαϊμπάρο. Πολύ καλό.
1: Η παραγωγή πιστεύω ότι σήμερα έχει χαρεί πολύ με όλα.
0: Βαϊμπάρη παραγωγή σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει, πήγα από Βαϊμπάρι, με προγράμματα εξοικονομώ Βαϊμπάρι. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Αναζητήστε τον επαγγελματία, την αγαπημένη μας αυτή εταιρεία, για ό,τι αφορά τις μεταλλικές σας κατασκευές. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι, διότι έχουμε να δώσουμε και Aqua Plus εισιτηριάκι, ναι, να πάτε εκεί να περάσετε τη υπέροχα σε νερό τσουλήθρες. Έχουμε και για Τεχνόπολης για να πάτε σινεμά. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Mr. Know It All από τον αγαπημένο μας Teddy Swim στα 3 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω λίγο χρόνια πολλά στη Ζαχαρένια που έχει σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά και στον αγαπημένο μου φίλο το Μάκη, ο οποίος επίσης έχει τα γενέθλιά του. Και επειδή όταν μιλάμε για γενέθλια, εγώ κατευθείαν σκέφτομαι τούρτες, τραπέζια, φαγητά, ναι. Θα σας πάω στην τραπεζαρία που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Και φυσικά την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας χώρο θα την ανακαλύψετε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή και το Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στον Αργύρη που μας στέλνει ότι βαϊμπάρισμα λέει και εδώ. Ορίστε. Όλοι, παιδιά, βαϊμπάρουμε σήμερα για κάποιο λόγο. Διευκρίνεις το. Πολύ καλό. Λοιπόν, πού θα πάμε, τι θα συνεχίσουμε. Να δώσουμε ειστηριάκι για το Aqua Plus.
1: Ναι.
0: 28-12-55-9-61.
1: Ή για Τεχνόπολης, ό,τι θέλετε.
0: Ή Τεχνόπολης, διαλέξτε και πάρετε, καλέστε μας. Let's go!
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν, κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 255-961. Τώρα βαϊμπάρουμε. Μας καλείτε και φυσικά διεκδικείτε είτε πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, είτε εισιτηριάκι για Τεχνόπολης για την Πέμπτη. Και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Πώς σας λένε?
3: Μαρία.
0: Μαρία, βαϊμπάρεις?
3: Όχι.
0: Γιατί ρε Μαρία δεν βαϊμπάρεις?
1: Γιατί εργάζεται, την ακούω εγώ.
0: Εργάζεσαι?
3: Ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σε αρέσει το Viber?
3: Ναι.
1: Δεν σου αρέσει το chatting?
0: Γιατί μας πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, δεν της αρέσει το Viber?
1: Θέλει επικοινωνία.
0: Δεν βαϊμπάρει.
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μαρία, μαγείρεψες?
3: Όχι ακόμα.
1: Μαρία, πες μας για ποιο δώρο μας έχεις πάρει.
3: Για το σινεμά.
0: Ας ευχαριστώ για να μην ρωτήσω τη γυναίκα τι θα μαγειρέψει.
1: Ρώτησε.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
3: Έχετε καμιά ιδέα, σας θα μου πείτε?
0: Εμείς βαϊμπάρουμε, δεν έχουμε ιδέες πια.
1: Εγώ, παιδιά, χθες το βράδυ έκανα ένα τεράστιο ταψί γεμιστά που ελπίζω να είναι φαγητό για τρεις μέρες και όχι για δύο.
3: Αγαπημένο μου είναι να περάσω. Πούμε.
1: Να περάσετε, έχω κάνει, παιδιά, ένα τεράστιο ταψί γεμιστά. Τεράστιο.
0: Όταν λέμε τεράστιο, τι εννοείς? Πού το βρει, λαμαρινά,
1: φούρνο? Όχι λαμαρινά, ρε παιδί μου, έχω ένα πολύ μεγάλο ταψί στρογγυλό που δεν το χρησιμοποιώ συνήθως για να κάνω τέτοιου είδους φαγητά. Αλλά χθες για κάποιο λόγο πήρα περισσότερα λαχανικά από όσα χρειαζόμουν. Λαχανικά πόσα χρειαζόμουν, δεν ξέρω. Είχα και κάτι ντομάτες στο ψυγείο που δεν ήταν πολύ καλά.
0: Εσύ και αν μου χθες δεν συζητούσαμε εκτός αέρα ότι έχουν πάει 25 ευρώ το κιλό οι ντομάτες, που μου έλεγε η λαϊκή.
1: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, για τα λαχανικά που πήρε χθες για τα γεμιστά, έδωσα 15 ευρώ. Ειλικρινά.
0: Για τα λαχανικά.
1: Μόνο για τα λαχανικά.
3: Και λίγα. Ναι. Λίγα.
0: Συν το ρύζι, πόσο έκανε? Να σου πω τώρα πόσο.
1: Όχι, το ρύζι δεν ήταν ακριβό.
0: Το ρύζι δεν ήταν ακριβό.
1: Ήταν προσφορά το ρύζι αυτό.
0: Δεν το πήρε και τζάμπα όμως. 15 ευρώ σου βάζω τα λαχανικά. 3 ευρώ το ρύζι, 18 ευρώ.
1: Όχι, ρύζι δεν πήρα 3 ευρώ. Σου λέει ήταν προσφορά. Το μισό κιλό 90 λεπτά. Ήταν
0: 1 ευρώ το ρύζι. 16 ευρώ. Άλλο τι άλλα υλικά έβαλες?
1: Και λάδι. Τα έχεις σπίτι μου τα υπόλοιπα. Λάδι.
0: 3 ευρώ. Κάτσε να βγάλουμε τώρα.
1: Όλα 3 ευρώ τα χρωστολογήσεις. Τι είσαι? 3.
0: Παιδιά, το λάδι έχει ακριβήνει.
1: Ναι, αλλά έχει το κιλό 5 ευρώ. Δεν έβαλα ένα
0: μα
1: κιλό.
0: Μα εσύ βάζει μισό κιλό λάδι σε κάθε φαγητό.
1: Σιγά μωρέ κι εσύ. Υπερβολικέ. Θα σου φέρω γεμιστά αύριο. Θα τα ψήσω το μεσημέρι. Πολύ καλή ιδέα.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Τι σου αρέσει από τα γεμιστά?
0: Όλα.
3: Ντομάτα.
0: Σου φαίνεται κάτι να μ' αρέσει?
1: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ντομάτα, πιπεριά. Πήρα κάτι ωραίο στο ρογγυλά κολλήρα.
0: Εμένα μ' αρέσει το λουκάνικο που τα συνοδεύει.
1: Δεν θα κάνω λουκάνικο, θα κάνω σκέτα. Πεντάρφανα.
0: Κατάλαβε. Χωρί κοιμά, ο κοιμά, παιδιά. Έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Τι να λέμε, βάλουμε και μοσχάρι μέσα.
1: Θα τα συνοδεύσω με γιαούρτι.
0: Θα πουλήσει κοσματοπολία μετά το γεμιστό.
1: Με γιαούρτι ή φέτα θα τα συνοδεύσω. Δεν σου κάνει.
0: Γιαούρτι ή φέτα, ωραίο και τα δύο μ' αρέσουν. Κράτησε ναι. Ό,τι θες και πέρα τα φάμε. Ωραία, τι πιστεύεις, τα φάμε.
1: Έχω κάνει μελιτζάνα, κολοκύθιτα στον κιλά τα
0: το ωραία. Το ταμπεράκι πόσο θα το χρέωνες?
1: Υπεργές. Θα σου βάλω μιας χρήσης.
0: Παιδιά, τώρα να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Προκαιρού πήγα από ένα κατάστημα που πουλάει μαγειρευτά φαγητά. Και ήθελα να μου μύρισε μουσακάς για κάποιο λόγο. Θέλω να σας πω ότι μου βάλανε από το ταψί τη μία γωνία, η οποία το ταψί ήταν και στρογγυλό, μάλλον σαν τζεβίτα, στην άκρη. Και μου είχαν κόψει το κομμάτι που έλειπε, τι να σου πω, έλειπε το 1/5 από το κομμάτι το κανονικό, το μεσαίο, το μεσάτο.
1: Ναι, ήταν μικρό.
0: Λοιπόν,
1: ήταν μικρό,
0: μικρό κομμάτι γεμιστά. Μουσακά, 9,5 ευρώ.
1: Πολύ
0: 9,5 ευρώ, λέω.
1: Κοίτα, Θα κάνω εγώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω.
1: Μάλλον το Σαββατοκύριακο ή την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι και αυτό ωραίο διήμερο φαγητό. Μη σου πω και τριήμερο και ο μουσακά. Και θα σου φέρω εγώ μουσακά.
0: Να μου φέρει.
1: Θα το κάνω τώρα.
0: Σου δίνω 7 ευρώ.
1: Απλά θα σου πω, εσένα ο μουσακά πώ σου αρέσει. Σου αρέσει με κολοκύθι μελιτζάνα ή μόνο μελιτζάνα?
0: Όλα.
1: Όλα, γιατί και εμείς εδώ, επειδή εμείς στην Κρήτη, ξέρετε τι έχω πάθει με το μουσακά. Σας την έχω πει την ιστορία.
0: Όχι, πες.
1: Λοιπόν, εγώ μόλις έχω πρωτογνωρίσει τον άντρα μου και έχω πάει τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη που έμενε τότε. Και για να τον κάνω έτσι λίγο να χαρεί φεύγοντας, λέω ας του κάνω ένα ταψί μουσακά να έχει να τρώει μια εβδομάδα ο άνθρωπος, να δείξω και πόσο νοικοκυρά
0: είναι. Για να τη ζητήσει σε γάμο το έκανε, παιδιά, μην νομίζετε για άλλους λόγους.
1: Λοιπόν, πάω εγώ η καλή σου, κάνω το μουσακά όπως τον κάνει και η μαμά μου. Πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα, κιμάς, μπεσαμέλ, ωραίος.
0: Γκράντε.
1: Καλά, εννοείται ότι έφαγα ένα ολόκληρο πρωινό στην κουζίνα, το καταλαβαίνετε αυτό, ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, έρχεται ο άνθρωπος, μετακομίζει εδώ μετά από 6-7 μήνες. Τέλος πάντων, είμαστε μαζί.
0: Κάναμε καλό που
1: σε κάνει. Σε μία κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο που δεν ήταν από εδώ. Του λέει: καλά, ρε, του λέει: έχεις δει πως κάνουν στην Κρήτη το μουσακά? Βάζουν μέσα κολοκύθι. Λέω: ρε, παιδιά, γιατί δεν βάζετε κολοκύθι στο μουσακά? Όχι, λέει: βέβαια, κολοκύθι στο μουσακά. Παντού λέει: βάζετε κολοκύθια.
0: Άκου τώρα, μα έχει βγει το όνομα.
1: Original μουσακά, παιδιά, γίνεται λέει χωρίς κολοκύθι.
0: Μα έχει βγει το όνομα. Μας ακούς? Είσαι εδώ, είσαι εδώ.
1: Κάτσε γιατί έχω και άλλη γραμμή. Μην ανησυχείς, απλά έχω μιλήσει για την
0: κουβέντα. Μην στη γραμμή γιατί έχω και άλλη γραμμή να παρεμεινέ. Παρακαλώ, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Για το διαγωνισμό είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω το περιμένω εδώ πέρα τώρα.
0: Όχι, αν θέλετε να πάτε μουσακά μπορείτε να περιμένετε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς τώρα είμαστε στην ενότητα της μαγειρικής, ναι. Για τους διαγωνισμούς θα
0: έχουμε
1: περιμένει.
0: Την κοπέλα που βγήκε στον αέρα την ακούσατε, την ακούσατε?
4: Ναι,
1: αλλά εσείς ποιο δώρο θέλετε?
0: Το μουσακά πήρε ο άνθρωπος, λέω.
4: Όχι,
1: για το Άκου Απλάς πήρε.
4: Τεχνόπολης.
1: Α, Τεχνόπολης τελείωσε, έχω μόνο νεροτσουλήθρες.
0: Έχουμε νεροτσουλήθρες. Να τις δώσουμε σε λίγο. Τώρα δεν ήταν ώρα για τις νεροτσουλήθρες όμως. Έχει το νου σου να μας ξανακαλέσει. Έχει το νου σου, σε παρακαλώ.
4: Έγινε.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Η κοπέλα έφυγε. Είσαι εδώ ακόμα.
3: Εδώ είμαι. Εδώ.
0: Ωραία, περίμενε, σε παρακαλώ. Και ένα ταψί μουσακά στην κοπέλα σημείωσε.
1: Μία μερίδα.
3: Για μισθά.
0: Για μισθά.

0: ξεκινάμε τα ζώδια τη ημέρα και ξεκινάμε με τα κρυάρια μα. Είναι μια μέρα που αντιδράτε κυκλοθυμικά, υπέρμετρα συναισθηματικά στι καταστάσει γύρω σα. Προστατεύστε τον εαυτό σα από άσκοπε διαμάχε, οι οποίοι είναι αρετοί. Και σήμερα αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσετε περισσότερο από ποτέ.
1: 7.
0: Ταύρε, απόλαυσε το σημερινό απόγευμα που τα μυαλά σου βρίσκονται πάνω από το κεφάλι σου. Το χαμόγελο σου βγαίνει φυσικά και η διάθεσή σου για απολαύσεις είναι στα ύψη. Η μέρα σου μέχρι το μεσημέρι, εντάξει, θα είναι λίγο κάπως, αλλά αφού από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, απογειώνεται, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: 10.
1: 10.
0: Δίδυμε, είναι μία. Έτσι, έχει αναδυθεί στην επιφάνεια μια εργασιομανής πλευρά του εαυτού σου. Είσαι σε μια φάση με υπερορίες, εργάζεσαι, τέλος πάντων σπουδάζεις. Οι καλύτερες ώρες για σένα είναι τη νύχτα, λίγο πριν το ξημέρωμα. Οπότε θα πρέπει λίγο να είσαι έτσι πιο προσεκτικός με το πώς φροντίζεις τον εαυτό σου. 8. Καρκίνε, μονίμως κάτι ή κάποιος σου φταίει. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, λες πως θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, θα μπορούσαν να πάνε χειρότερα. Αν δεν βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από τον ίδιο σου τον εαυτό. 7. Λιοντάρια, σήμερα μέσα σου υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει την έκρηξη από την ηρεμία. Η παραμικρή αφορμή για καυγά από συναδέλφους ή συγγενείς σου είναι έτσι αρκετή για να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οπότε ελπίζουμε να μην σου χτυπήσουν την πόρτα έντονα. 7. Παρθένε, μια συναισθηματική αναμπουμπούλα είναι δεδομένη σήμερα. Όμως αν αφήσεις τις εσωτερικές σου περιδινήσεις να επηρεάσουν τη ρουτίνα και τη σχέση στο γραφείο, θα φταίσαι εσύ και μόνο εσύ. Μεγάλη προσοχή. 7. Ζύγια, είναι μια από αυτές τις μέρες που θα ήθελες να έχεις μια σειρά μπροστά σου από εκείνους που σου σπάνε τα νεύρα συστηματικά και να τους αρχίσεις τις γρήγορες. Εντάξει, αν δεν θέλεις να γίνεις βίαιος, μπορείς απλά να καρφώσεις φωτογραφίες τον τοίχο και να πετάς βελάκια.
1: 7.
0: Σκορπιέ, από τη μία ημέρα απαιτεί να κάνεις συντήρηση σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, όμως την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεσαι πως έχεις ανανεωμένη διάθεση και θέλεις να βγεις έξω, να συναντήσεις φίλους, να διασκεδάσεις και άντε τώρα να σε συγκρατήσει κανείς. 9.
1: Καλό.
0: Τοξότη, μην πάρεις αμέσως φόρα και τα διαλύσεις όλα. Έχεις τον Άρη στο ζώδιό σου, μπαίνει τώρα δηλαδή. Για την ώρα τρίξε τα δόντια σε μερικούς συνεργάτες που επιμένουν να το παίζουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι και τους έχεις δώσει έτσι αρκετό αέρα και τα επόμενα βήματα τα σχεδιάζεις κάπως. 8. Εγώ καιρε, κανένας όσο κοντινό σου και αν είναι, δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά το προσωπικό σου, δεν θα σε χρησιμοποιήσει για προσωπικό του όφελος. Καλά θα κάνεις λοιπόν να το επιθυμήσεις αυτό σήμερα στον εαυτό σου, ειδικά όταν σου ζητάνε χάρες και θελήματα. 7.
1: Ναι,
0: υδροχόε, το σώμα σου έχει ήδη αρχίσει να στέλνει τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα ότι πρέπει να προσέχεις, να ξεκουραστείς σωματικά και πνευματικά, να περάσεις λίγο χρόνο με τους οικείους σου και εσύ τι κάνεις, εργάζεσαι και εκνευρίζεσαι ξανά και ξανά. Ρίξε ρυθμούς. 8.
1: 8.
0: Ιχθύ, με το που θέλεις, το μόνο που θέλεις από τους φίλους και τις φίλες σου είναι μια ηρεμία, να μην φωνάζουν, να μην μεταφέρουν ένταση στην παρέα και φυσικά προσπαθείς να τους ηρεμήσεις και όσο προσπαθείς τόσο ξεσπάνε πάνω σου, οπότε καλύτερα κάτσε στα αυγά σου. 7.
1: 7. Πάμε για μεσόωρο. Επτά 7,6 παιδιά.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν. Άσε τις
2: Πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ
2: πέρα. Το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπηξάω, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: DJ είναι. Μόνο αυτό, μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι ορίστο.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζι του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην εντάξει ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Να πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρος 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση.

0: κατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάταρ Μουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά φώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
5: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Καμπρέ μου.
10: Πεθερούλη μου.
11: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
1: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

επιλογής. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο

0: 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, Arm Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
4: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης, Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο

0: Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
13: Η Σοφία.
14: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
15: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
14: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
16: Kiss New Music.
17: Αυτήν την εβδομάδα Τάιλα και Ζαρά Λάρσον. She did it again. I know deep that you want me. I know you do. Deep that you want me. I know you do. I know deep that you want me. I know you do. Dom Dolla και Taiga. Don't worry, baby. This ain't the end. Don't worry, baby. I understand. Don't worry, baby. Daddy Yankee και Sincia. Echo. Yeah. Paul McCartney και Ringo Starr, Home to Us.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more,
8: worry less.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη και 20 Μαΐου του 2025, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας, εδώ στον ΚΙΣ. Μαζί θα πάμε ως και τις 4 στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ, ως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες, εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Kiss 61, τόσο από το σήμερα όσο και από το χθες. Συνεχίζουμε και θα πάμε ως και τις 4. Πάμε να σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις αναμνήσεις.
2: Πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ
2: πέρα. Το δικό μου είναι αλλού τα αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Μήπως το πλήρωσες?
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπηξάω, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: χάρη. DJ είναι μόνο αυτό, μόνο μουσική, πάρε μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι ορίστα.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασες κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζιμπι του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρος 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς?
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
8: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές.

0: πρόληψη ύλη δημοτικού, γυμνασίου και πρώτη λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορική. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένου καθηγητέ και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μα βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινία 69 Μελασσέα 21, Στριμώνο 7, Νίκου Καζαντζάκη στι Γούρνε και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμο μάθηση. Τηλέφωνο 2810-31-31-70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Let Me Be, το τραγούδι που όλοι ψάχνουν να βρουν ποιο είναι. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

96,1. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Kiss 96,1.

0: life.
1: Bon Jovi, it's my life. Και εσείς, αν θέλετε να μπείτε στην ζωή μας πιο έντονα, οι τρόποι επικοινωνίας με τον Kiss είναι οι εξής. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεση σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Έχουμε πλέον και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε το τηλέφωνο μας, το κινητό τηλέφωνο, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι το 6970-888-961. Άμεση και εντελώς δωρεάν επικοινωνία μέσω της εφαρμογής του Viber. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως διαβάζω τα δικά σας email στο irini@kissradio.gr. Πάμε για Powerplay. Έρχεται αμέσως τώρα το Παπαούτε. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
10: Όλες οι επιτυχίες
11: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
10: Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα υπέροχο χορευτικό τραγούδι, Life is Simple, νομίζω ο ρυθμός του καλοκαιριού σε αυτό το τραγούδι και βεβαίως καλοκαίρι τι ακριβώς σημαίνει, σημαίνει και Nissos Beach Bar Restaurant. Μπορούμε να ζήσουμε το απόλυτο καλοκαίρι στο Nissos Beach Bar Restaurant που πλέον έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας περιμένει στα μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα με δροσερά κοκτέιλ, εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα και πραγματικά υπέροχη τοποθεσία για την δική σας χαλάρωση αλλά και για τις δικές σας βουτιές. Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα παραλιακού των Μαλίων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός μας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Chainsmokers και Oaks. Echo.

0: Chainsmokers με νέο άλμπουμ. Ήρθαν πολύ πολύ δυναμικά, επέστρεψαν εδώ σε συνεργασία με Oaks, ένα από τα πρώτα singles που προωθούνται για την συγκεκριμένη νέα κυκλοφορία. Echo, το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, πίσω στη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα των Ten Sharp και μια πολύ όμορφη μπαλάντα, το You. Με αυτό πάμε στο Top 10 του Kiss 961. Επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τις 10 δημοφιλέστερες επιτυχίες του Kiss όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10. Número 6. Número 5.

Ray, Where Is My Husband, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα στη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου. Αυτή την Παρασκευή έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα ακόμη ενδιαφέρον Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή στις 4 έρχεται για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ταϊβάν.

0: Ζαϊνά και Ζαναντό, τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Και εσείς, αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια είναι εδώ, είναι έτοιμο και προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό, δηλαδή το προσεγμένο beach bar μαζί με το δροσερό εστιατόριο και τις κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Νήσος Beach Bar Restaurant, ο δικός μας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more,
5: worry less.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Αν θες να αγοράσεις

0: προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Αλουμίνιο. Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 810-326-202.
3: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για το γάμο, για τη βάπτιση, για το πάρτι αλλά και για το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.
1: Kiss 961.

0: εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να σας δώσουμε διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Μπαίνει το καλοκαιράκι, οπότε νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να δροσιστούμε όσο οι θερμοκρασίες ξεκινούν σιγά σιγά να ανεβαίνουν. Οπότε τι καλύτερο από το να απολαύσετε μαζί και με την παρέα σας στο Aqua Plus ένα μεσημέρι και ένα απόγευμα. Λοιπόν, για πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα. Μας καλείτε εδώ στον Kiss στο 2810-255-961 αν θέλετε να διεκδικήσετε την δική σας διπλή πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, έχεις κερδίσει την πρόσκλησή σου. Περιμένεις λίγο στη γραμμή, εντάξει? Να είσαι καλά, μια χαρά.
2: Είναι ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο εδώ και χρόνια.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που θα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Καμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω μια

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Επιστροφή εδώ στον Kiss. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τετάρτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
1: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
0: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

BTS εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και ο Νερόμυλος στο κέντρο δεξιώσεων που είναι ιδανικό για την δική σας βραδιά και τη δική σας εκδήλωση για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο. Ένας χορός με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μένει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Pumped Up Kicks. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τετάρτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Και σε 961 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Tame Impala και Dracula ακούσαμε στην θέση νούμερο 10. Και στην θέση νούμερο 9 η Taylor Swift με το τραγούδι The Fate of Ophelia. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οικούς του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Νούμερο 8.

0: θέσεις πιο ψηλά στο σημερινό Top 10. Στην θέση νούμερο 8 ακούσαμε τη Ray και το τραγούδι Where is my husband, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και στην 7η θέση, από την 5η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε τον Bruno Mars και το τραγούδι I Just Might. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
3: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
2: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
3: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
4: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν. Όχι. Άσε τις
3: πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
4: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
2: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
4: Σαλινίστες, είπα, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιάσε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις.
3: Εμένα το δικό μου είναι αλλού.
4: Ο δικός σου, τι έπαθε?
3: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Μήπως το πλήρωσες?
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι άκουσα, μπιξάω. Τι κατάλαβε?
3: Αυτό σου λέει.
4: DJ είναι αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο μουσική. Φάει μουσική.
3: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του. Να, εγώ είμαι ορίστε.
4: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα. Ελπίζω να μην χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάτσι με τον Μιχάλη.
3: Αυτό
4: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπω δεν τον τάισε?
3: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει ένα αέρο 404. Τα δικά μα εγκεφαλικά.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
5: The Tiri Tiri Show.
1: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Let the games begin.
8: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγουδιά της εβδομάδας. Στον Kiss 961, φύγαμε για το νούμερο 6.
11: Νούμερο 6.

0: Στην τέταρτη θέση BB Rexha και New Religion από την θέση νούμερο 4 την προηγούμενη εβδομάδα. Κατσάι και Γκαμπριέλα ακούσαμε στην έκτη θέση, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

τρεις θέσεις πιο πάνω. The Second Voice, Let Me Be, και αναρωτιέμαι πού θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 96.1.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Με Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
14: Νούμερο 10. Número 6.
15: Número 5.

0: την προηγούμενη εβδομάδα και στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε την Olivia Dean στο τραγούδι So Easy, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό εδώ το τραγούδι, παιδιά, είναι νούμερο ένα για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα και κάθε φορά που το ακούμε θέλουμε να χορέψουμε και είναι σαν να μας στέλνει κατευθείαν στο καλοκαίρι. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στην κορυφή του σημερινού Top 10 για μία ακόμη εβδομάδα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961 και για αυτή εδώ την εβδομάδα. Μαζί μας και για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα

0: δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα κουραστικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη βοντά να την τρέπει, θα βρεις νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου.
1: Με τόσο
0: κόσμο. Και απ' έξω. Με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει το ίσχυρο και σου λέει τι έγινε εδώ. Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
0: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ. Και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Στη high season, τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρηση

επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
6: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις. Έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 28 10 26 25 22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μηρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Kiss. 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. 961.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay, okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρης. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι τη ύλη.
2: Την ψυχολογία τη ύλη.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είναι μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήθα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον εύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 300.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
3: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
1: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
15: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
7: Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στις

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις αναμνήσεις.
2: Πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες, είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέσε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ
2: πέρα. Το δικό μου είναι αλλού ταλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπιξάρω, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: κάνει. DJ είναι μόνο αυτό, μόνο μουσική. Έχει κολλήσει αυτό.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι ορίστε.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασες κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το ChatGPT, Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην εντάξει ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει στραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει ένα αέρο 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet

0: επανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
1: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα.

0: Όχι, Beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
2: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Kiss. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι της ύλης.
2: Την ψυχολογία της ύλης.
1: Έχει κάθε. Να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγεις το παράθυρο το πρωί, ας πούμε. Εγώ ανοίγω, βλέπω συννεφιά. Μέχρι να μπω να κάνω δύο πράγματα, βγαίνω.
2: Ήλιος.
1: Να πάω το μικρό στο σχολικό, βροχή. Μπαίνω από το σχολικό, μαζεύω τα υπόλοιπα να φύγω με το μεγάλο, τσουπ, λιακάδα. Τι φάση λες τώρα, τι να βάλω ας πούμε στα παιδιά, τι να βάλω εγώ, κατάλαβες.
2: Δεν ξέρουμε παιδιά με τι να αντιθούμε, αυτό είναι το βασικό
1: πρόβλημα. Δεν είναι
2: πρόβλημα.
1: Μόνο το με τι να αντιθούμε, είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν και συνάχεια κρυώματα, διάφορα τέτοια.
2: Λεμά,
1: που δεν είναι.
2: Βήθα,
1: ναι.
2: Κίνηση έχουμε μέσα σε όλο αυτόν τον παροξισμό.
3: Έχουμε και κίνηση. Ναι.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, κατάλαβες. Τώρα μας έχει κάνει τον εύρο καιρός έτσι, έχουμε και κίνηση.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν. Άσε τις
2: Πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ πέρα.
2: Το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπηξάω. Τι κατάλαβε?
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: κάνει. DJ είναι αυτό. Μόνο αυτό, μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του. Να, εγώ είμαι ορίστη.
3: Τον καλημερίζει και του λέει, χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζιμπι του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην εντάξει ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει έρωτα 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Παπα ούτε. Nicky's Mind, Till 77, and Jumps.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.